18h25 με την Σαντ Μπλόουν Μίνι. Λέει και 4:00 έχουμε έναντι. Πολύ εντέτε τα άντουκα. Ακιά μου δεν